0: Εγώ παλά, με τις Ολυμπίκες αμάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
1: Μου πάπα εμπρέγω παλά, με τις Ολυμπίκες αμάμα. Άμα για μάγα δολά, τρόβι δίμα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
2: Μου πάπα εμπρέγω παλά,
1: σα μάμα εμπρέγω παλά, μα τάτα εμπρέγω παλά.